που το γιο ετή ταν σωγιο μα παν κακά μποτεν πατρικάν τόν μιαν καπουταίαν λιάν